What's up, Greek? Times Square again.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
1: Sono un italiano, sono un italiano.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, 10 με 11.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα, ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δύο ώρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δύο ώρο ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: There are places I don't remember. There are times and days

What's up, Greek? Times Square again.

What's up, Greek? Times Square again.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Έξι το απόγευμα ακριβώς και ο αέρας του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, γεμίζει από ήχους που διαμορφώθηκαν σε μια από τις πιο δημιουργικές δεκαετίες της μουσικής. Είμαι Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα διαπιστώσουμε ξανά πως το ένα φαίνει τ' άλλο. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου, Rock Alchemy, Rock Αλχημία. Ξεκινώ λοιπόν με μια πιο χαμηλότονη μελωδική πλευρά μιας τελικής μπάντας. Το 1977 οι Thin Lizzy κυκλοφορούν το άλμπουμ Bad Reputation με τον Tony Visconti στην παραγωγή. Το κομμάτι Soldier of Fortune κλείνει το δίσκο αποδεικνύοντας τη λυρική πλευρά του Phil Lynott, μακριά από τα σκληρά κιθαριστικά ριφ της μπάντας. Thin Lizzy, Soldier of Fortune, 1977, μέσα από το άλμπουμ Bad Reputation.

Η ευαισθησία στη σύνδεση του Lynott αποδεικνύει ότι η ουσία ενός ροκ συγκροτήματος φαίνεται όταν χαμηλώνει την ένταση. Θα πάμε τώρα στους Mother Man's Earth Band. Ο Mother Man και η Earth Band το 1974 κυκλοφορούν το The Good Earth. Ο δίσκος έμεινε στην ιστορία γιατί κάθε αγοραστής αποκτούσε συμβολικά τα δικαιώματα για ένα τετραγωνικό πόδι γης στην Ουαλία, προωθώντας μια οικολογική συνείδηση μέσα από progressive συνθέσεις. Ακούσουμε το The Earth Hymn από τα 1974 και από τους Mother Man's Earth Band.

Τα πολυεπίπεδα synthesizers του Manfred Mann έδεσαν αρμονικά με την ανοικολογική θεματική του άλμπουμ. Ακολουθεί μια μπάντα, η Uriah Heep. Στο άλμπουμ Firefly του 1977, η Uriah Heep καλωσορίζουν τον τραγουδιστή John Lawton μετά την αποχώρηση του David Byron. Το κομμάτι τους The Hacking Tree, σε σύνδεση του Ken Hensley και του Jack Williams, έδειξε τη νέα δυναμική του σχήματος. Θα ακούσουμε το τραγούδι The Hacking Tree από το 1977 και από τους Uriah Heep. Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird και ακούτε την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο, την παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Εδώ, όταν οι δεκαετίες ενώνονται, ο ήχος αποκτά νόημα.

Μας ακούτε ζωντανά μέσα από το www.radiobird.gr. Στη σελίδα μας θα βρείτε και το chat κάτω δεξιά σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι εκεί απλά για να μας αφήνετε ένα καλησπέρα, είναι η ψηφιακή μας συχνότητα επικοινωνίας, όπου μπορείτε να σχολιάζετε, να διορθώνετε ή να διαφωνείτε με τις επιλογές μου. Αν σας ξεφύγει η σημερινή εκπομπή, μην ανησυχείτε, εκτός από την καθημερινή μας συνάντηση στις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες, έχουμε 4 επαναλήψεις το Σαββατοκύριακο, για να μας προλάβετε. 2 το Σάββατο, το πρωί 10 με 11 και 6 με 7 το απόγευμα και ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα και την Κυριακή. Ακολουθούν οι Supertramp. Το Crime of the Century, το Supertramp το 1974, υπήρξε το σημείο καμπής για τη Βρετανική μπάντα. Το κομμάτι τους Bloody Well Right ξεκινά με το χαρακτηριστικό σόλο στο ηλεκτρικό πιάνο Wurlitzer του Rick Davies πριν ξεξελιχθεί σε ένα δυναμικό κομμάτι. Θα ακούσουμε λοιπόν το Bloody Well Right από τα 1974 και από το Supertramp.

Το κομμάτι των Supertramp, Bloody Well Right, που μόλις ακούσαμε, είναι μια σύνδεση που ξεκίνησε ως B-side στο 45 που κυκλοφόρησε έχοντας στην πρώτη μεριά το Dreamer. Κατέληξε να γίνει βασικό κομμάτι στις συναυλίες των Supertramp όμως. Συνεχίζουμε και μέσα από το μνημειώδες άλμπουμ των Wishbone Ash, Argus, του 1972, οι Wishbone Ash παρουσιάζουν το Leaf and Stream. Οι διπλές κιθάρες των Andy Powell και Ted Turner χαμηλώνουν τους τόνους για μια ποιητική ακουστική αφήγηση. Θα ακούσουμε το Leaf and Stream από τους Wishbone Ash από τα 1972 και μέσα από το Argus. Οι Wishbone Ash είναι το αγαπημένο μου γκρουπ και δεν χάνω ευκαιρία να τους ακούμε παρέα συχνά.

Ήταν οι Wishbone και το κομμάτι τους Leaf and Stream από τα 1972. Εδώ η αρμονία μεταξύ στις δύο κιθάρες δημιούργησε μια σχολή που επηρέασε αμέτρητα συγκροτήματα τα χρόνια που ακολούθησαν. Για τη συνέχεια, οι Camel του 1975 κυκλοφορούν το concept album The Snow Goose, βασισμένο στην νουβέλα του Paul Gallico. Το Ray Under είναι ένα κομμάτι, ένα οργανικό διαμάντι, όπου δεσπόζει το φλάουτο του Andrew Latimer. Ακούσουμε τους Camel στο Ray Under από τα 1975.

ακούσαμε τους Κάμερς στο Ray Under του 1975. Εδώ οι Κάμερς, χωρίς ούτε μια λέξη ο στίχο, κατάφεραν να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα του βιβλίου με απόλυτη ακρίβεια. Για τη συνέχεια έχω τους Νέκταρ, ένα βρετανικό progressive σχήμα που σχηματίστηκε στη Γερμανία. Επανήρθαν σε κυκλοφορία με το υλικό του κλασικού τους άλμπουμ Remember the Future. Μέσα εκεί υπάρχει ένα bonus track με τον τίτλο Lonely Roads, το οποίο αποτελεί ένα κομμάτι που διατηρεί την αισθητική των 70s. Ακούσουμε τους Νέκταρ στο κομμάτι Lonely Roads από τα 2000 που κυκλοφόρησε ξανά το άλμπουμ τους Remember the Future.

συντονισμένοι με το Radio Bird. Ακούτε το σταθμό που πετά.

Συνεχίζω την εκπομπή με τους Γερμανούς Eloy. Οι Eloy το 1975 κυκλοφορούν το concept album Power and the Passion, εξιστορώντας ένα τραγούδι στο χρόνο. Ο Φρον Μπόνερμαν και η παρέα του δημιουργούν το κομμάτι Zany Magician, μια θεατρική προοδευτική ατμόσφαιρα. Ακούσουμε το Zany Magician από τους Eloy και από τα 1975.

Εδώ τα Synthesizer των Eloy και στο κομμάτι Zany Magician μαζί με τα επιβλητικά τύμπανα σφράγισαν τον ήχο μιας από τις πιο σημαντικότερες γερμανικές μπάντες. Ο Frank Zappa το 1969 κυκλοφορεί το Hot Rats, ένα δίσκο σταθμό για το Jazz Fusion. Το Pizzas and Regalia είναι μια οργανική σύνδεση όπου το μπάσο του Σάτζι Ότις και τα πνευστά του Ιαν Άντερουντ προσφέρουν μια απαράμιλη ενορχίστρωση. Θα ακούσουμε το Pizzas and Regalia από τα 1969 από το Frank Zappa και μέσα από το άλμπουμ του Hot Rats.

Ήταν το Πίτσο Σενεγκάλι από τον Φρανκ Ζάπα και από τα 1969. Ένα κομμάτι λιγότερο από 4 λεπτά μουσικής ευφυΐας που αποδεικνύουν πως ο Ζάπα μπορούσε να συμπυκνώσει πολύπλοκες ιδέες σε μια προσβάσιμη μελωδία. Ακολουθεί το ντεμπούτο των Rainbow του 1975. Εδώ ο Ρίτς Μπλάκμορ αποφασίζει να διασκευάσει ορχιστρικά το Still I'm Sad των Yardbirds, δίνοντάς του ένα νεοκλασικό χαρακτήρα. Ακούσουμε το Still I'm Sad του 1975 από τους Rainbow.

από το ντεπούτο άλμπουμ των Rainbows, Rich Blackmore Rainbows του 1975, ακούσαμε το Still I'm Sad. Εδώ η τεχνική του Blackmore στην κιθάρα έδωσε μια νέα διάσταση σε μια σύνδεση των Yardbirds της δεκαετίας του 60.

και με το ένα να φέρνει το άλλο, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ο Steve Harley και η Cockney Rebel το 1973 κυκλοφορούν το The Human Menagerie. Το κομμάτι τους Mirror Freak συνδυάζει το glam rock με το βιολί του Jean-Paul Crocker και την ιδιαίτερη ερμηνεία του Harley. Ακούσουμε το Mirror Freak από τα 1973 και από τους Cockney Rebel μέσα από το άλμπουμ τους The Human Menagerie.

Η θεατρικότητα του Steve Harley έκανε τους Cockney Rebel να ξεχωρίσουν αμέσως στη βρετανική σκηνή. Ακούσαμε το Mirror Freak μέσα από το άλμπουμ τους The Human Menagerie. Κλείνω τώρα την εκπομπή με τους Aphrodite's Child και το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ του 1969. Η σύνδεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου και η ερμηνεία του Ντέμι Ρούσου δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού progressive rock. Ακούσουμε το It's 5 O'Clock και από τους Aphrodite's Child από τα 1969. Το χάμον του Βαγγέλης και η φωνή του Ντέμι Ρούσου σφραγίζουν ιδανικά την ώρα που περάσαμε μαζί. Πάμε να τα ακούσουμε.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Το σημερινό μας ταξίδι στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ήταν η εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο και το σημερινό επεισόδιο είχε τίτλο Rock Alchemy, Rock Αλχημίες. Ελπίζω οι μουσικές επιλογές για σήμερα από τα 60s και τα 70s να σας συντρόφευσαν ευχάριστα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους πέρασαν ή όσους θα περνούσαν από το chat στο www.radiobird.gr, γιατί θέλω να ξέρετε ότι οι ατάκες και τα σχόλιά σας δίνουν πάντα το δικό τους παλμό στην εκπομπή. Υπενθυμίζω τα ραντεβού μας καθημερινά στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Και αν το Σαββατοκύριακο θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή, έχω 4 επαναλήψεις, Σάββατο και Κυριακή, πρωί με 10 με 11 και το απόγευμα 6 με 7. Είμαι Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Και να είστε καλά, να είστε καλά και να θυμάστε πως στη μουσική όπως και στη ζωή το ένα φέρνει τ' άλλο. Καλό σας απόγευμα και για το επόμενο ραντεβού καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το podcast. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Charles de Gaulle. Για την επόμενη λοιπόν ώρα θα ακούσουμε τη μουσικούλα μας και θα πάμε να δούμε τι έγινε στη Γαλλία. Θα εστιάσουμε λίγο παραπάνω στο Μάιο του 68 και θα τα συνδέσουμε με αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα γαλλικό τραγούδι για να μπούμε λίγο στο mood.
1: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το Charles de Gaulle, ο οποίος γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1890 στην Λίλ και ξεκίνησε ως στρατιωτικός. Φίτησε ουσιαστικά στη στρατιωτική ακαδημία του Saint-Cyr και πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου μάλιστα συνελήφθη και ως εχμάλωτος. Αλλά η πραγματική ιστορική του σημασία όσον αφορά τη Γαλλία ξεκινά με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Charles de Gaulle, λοιπόν, που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, το 1940 μετά τη γερμανική εισβολή και την κατάρρευση της Γαλλίας έφυγε για τη Βρετανία και στις 18 Ιουνίου του 1940 από το Λονδίνο απίφθινε το περίφημο ραδιοφωνικό του μήνυμα στους Γάλλους, καλώντας τους ουσιαστικά να συνεχίσουν τον αγώνα. Έτσι λοιπόν έγινε η κεντρική μορφή της ελεύθερης Γαλλίας και της γαλλικής αντίστασης από το εξωτερικό. Το 1944 ωστόσο επιστρέφει στο Παρίσι ως μια από τις κεντρικές μορφές της απελευθέρωσης. Ουσιαστικά λοιπόν ο De Gaulle για πολλούς δεν ήταν απλώς ένας πρόεδρος, αλλά συνδέθηκε έντονο με την εθνική ανεξαρτησία, την δημιουργία του κύριου Γαλλίας, αλλά και ενός ισχυρού ανεξάρτητου κράτους που θα στηριζόταν στην αυτονομία του και φυσικά με τη συνέχεια της γαλλικής δημοκρατίας και την ιδέα ότι η Γαλλία πρέπει να είναι μια μεγάλη δύναμη. Και περνάμε λοιπόν κάπως έτσι στην οικοδόμηση της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας. Το 1958 λοιπόν η Γαλλία βρίσκεται πάλι σε μια σοβαρή πολιτική κρίση λόγω του πολέμου της Αλγερίας, η οποία μαχόταν για την ανεξαρτησία της, και ο De Gaulle επιστρέφει στην εξουσία για να τους σώσει πάλι λίγο από τα δύσκολα. Δημιουργείται λοιπόν έτσι η 5η Γαλλική Δημοκρατία, ένα νέο σύστημα όπου ενισχύει σημαντικά την εκτελεστική εξουσία και ειδικά τον πρόεδρο. Ο De Gaulle λοιπόν γίνεται πρόεδρος το 59 και επανεκλέγεται το 60.

0: άντρα.
1: Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, ο Ντεγκόλ, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία της Γαλλίας ως ένας πολύ σημαντικός ηγέτης που βοήθησε πολύ στο να γίνει ένα ισχυρό κράτος και ανεξάρτητος ουσιαστικά να στηρίζει στις δικές του δυνάμεις. Την περίοδο λοιπόν εκείνη που ο Ντεγκόλ ήταν πολύ δημοφιλής προς τον λαό, είχε επικρατήσει και μία ογκολισμός ουσιαστικά, που είναι μια πολιτική παράδοση ας το πούμε, που συνδέεται με την ισχυρή προεδρική εξουσία, ένα ισχυρό κράτος, προφανώς την γαλλική εθνική ανεξαρτησία και τον ισχυρό ρόλο της Γαλλίας διεθνώς. Μάλιστα, ο Ντεγκόλ επιχείρησε η Γαλλία να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία από τις ΗΠΑ και τις υπερεθνικές δομές. Προσπάθησε μάλιστα να την κάνει μεγάλη ανεξάρτητη δύναμη, αναπτύσσοντας ουσιαστικά τη γαλλική πυρηνική δύναμη, αλλά και με την αποχώρησή τους από την ενσωματωμένη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ το 1966. Ακολούθησε μάλιστα γενικότερα μια πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Ο Ντεγκόλ λοιπόν ήταν ένας ηγέτης ο οποίος συμβολίζει την τάξη, το κράτος, την εθνική ισχύ, την εξουσία. Και μετά έρχεται ο Μάιος του 68. Πριν όμως περάσουμε στο Μάιο του 68, να πω ότι το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι του Charles Aznavour και είναι συγκεκριμένα, μου το έχουν ζητήσει να το βάλω, οπότε να το απολαύσουμε μέχρι να πάμε στο επόμενο κομμάτι.

Και επειδή είπαμε να μιλήσουμε για την εξέγερση του Μάη του 68, ξεκινάμε και με ένα τραγούδι, το Street Fighting Man των Rolling Stones.

Μάιο λοιπόν του 68 η κατάσταση στη Γαλλία ανατρέπεται, η δημοφιλία του De Gaulle πέφτει και η νεολαία ξεχύνεται στους δρόμους. Οι πρώτες κινητοποιήσεις ξεκινούν από το Πανεπιστήμιο της Ναντέρ. Στις αρχές όμως Μαΐου η ένταση μεταφέρεται πολύ γρήγορα στη Σορβόνη και στους δρόμους του Παρισιού. Έτσι στις 3 Μαΐου επεμβαίνει και η αστυνομία στη Σορβόνη και ακολουθούν συλλήψεις, συγκρούσεις και διαδηλώσεις. Και στις 10 Μαΐου έχουμε την γνωστή σε όλους μας νύχτα των οδοφραγμάτων. Οι δρόμοι του Παρισιού λοιπόν μετατρέπονται σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Είναι μια εικόνα που και στις μέρες μας, ακριβώς αυτή τη στιγμή στη Γαλλία και στους δρόμους του Παρισιού κυριαρχεί. Ο Μάης όμως εκείνος δεν παρέμεινε μια φοιτητική εξέγερση. Στις 13 Μαΐου κηρύχθηκε γενική απεργία και το εργατικό κίνημα μπήκε δυναμικά στην κινητοποίηση. Μεγάλα εργοστάσια έτσι καταλήφθηκαν και η απεργία εξαπλώθηκε. Οι φοιτητές λοιπόν ξεκίνησαν την κρίση, αλλά οι εργάτες την έκαναν κοινωνική κρίση. Δεν ήταν δηλαδή μία εξέγερση που παρέμεινε στους μαθητές, αλλά εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την κοινωνία. Ήταν ένας φοιτητικός και εργατικός αγώνας, ο οποίος αφορούσε πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα. Οι νέοι εκείνης της εποχής ξεκίνησαν τον αγώνα τους όχι μόνο για το πανεπιστήμιο και την αυταρχική εκπαίδευση, αλλά ήταν ένας αγώνας για την κοινωνική ιεραρχία, ήταν ένας αγώνας απέναντι στην κυβέρνηση, τον συντηρησμό και τις παραδοσιακές σχέσεις της εξουσίας. Γι' αυτό λοιπόν και ιστορικά ο Μάιος του 68 έχει μείνει στην ιστορία, γιατί έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία διαμαρτυρία για το πανεπιστήμιο. Και πάλι θα γυρίσω στο σήμερα και θα πω ότι και σήμερα από μαθητές που οργανώθηκαν σε ένα σχολείο ξεκίνησε και τώρα είναι θέμα που αφορά ολόκληρη τη Γαλλία. Συνεχίζουμε λοιπόν στον ίδιο ρυθμό με επόμενο τραγούδι, το Revolution από τους Beatles, και πάμε να δούμε πώς οι μαθητές και όχι μαθητές, οι μαθητές της Γαλλίας, οι νέοι γενικότερα της Γαλλίας, μας δείχνουν και σήμερα αλλά και τότε ότι είναι εδώ για να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους. Και βασικά νομίζω αυτό που υπήρχε και τότε και υπάρχει και τώρα ως βασικό αίτημα είναι το να ακούγονται. Μετά λοιπόν από τον Μάιο του 68, αν και το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή ο De Gaulle, δεν ανατράπηκε, που δεν είμαι σίγουρη πόσο ήταν αυτό το βασικό ζήτημα, όσο το να αμφισβητηθεί και να αλλάξει λίγο ριζικά η κοινωνία στην οποία ζήσαν τότε οι νέοι. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο De Gaulle μετά τον Μάιο του 68 ξαναβγήκε και μάλιστα νομίζω ενισχύθηκε η εξουσία του. Ωστόσο άλλαξε ριζικά κάτι στην κουλτούρα. Συζητήθηκαν διαφορετικά η σεξουαλικότητα, οι σχέσεις, η οικογένεια, η ελευθερία, η ισότητα και η σχέση του ατόμου με την εξουσία. Ο Μάης λοιπόν συνεχίζει να υπάρχει ως σύμβολο ακόμη και για ανθρώπους που δεν συμμετείχανε ποτέ σε εκείνον. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Δεν ήταν ένας αγώνας απέναντι σε ένα πάρα πολύ αυταρχικό καθεστώς, αλλά ήταν ένας αγώνας με τον οποίο οι νέοι εξέφρασαν κάπως ότι θέλουν να αλλάξει και να εξυγχρονιστεί η κοινωνία στην οποία ζουν. Και τελικά το κατάφεραν. Θεωρητικά λοιπόν μπορεί να απέτυχε ως άμεση πολιτική επανάσταση, αλλά κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά σκεφτόταν την κοινωνία, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό νομίζω ότι ακόμη έχει μείνει τόσο έντονος ιστορικά και συμβολικά.

Και πάμε λίγο να δούμε πώς ο De Gaulle διαχειρίστηκε ουσιαστικά αυτή την κρίση. Αρχικά προσπάθησε να την διαχειριστεί λίγο πιο θεσμικά, έβαλε προφανώς και την αστυνομία στο παιχνίδι. Παράλληλα όμως η κυβέρνησή του προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα και μάλιστα σε συμφωνίες της Γκρενέλ έγιναν σημαντικές παραχωρήσεις στους εργαζομένους. Η πολιτική κρίση ωστόσο συνεχίστηκε. Πολύ χαρακτηριστικό όσον αφορά τη στάση του De Gaulle για τον Μάιο του 69 είναι ότι γενικότερα δεν του άρεσε το χάος και η πολύ χαρακτηριστική είναι η φράση του «μεταρρύθμιση ναι, χάος όχι». Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ανοιχτός στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν ήθελε να επικρατεί το χάος που επικρατούσε εκείνη την εποχή με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους και γενικότερα τον κόσμο της Γαλλίας στους δρόμους και την αστυνομία ουσιαστικά να τους κυνηγά. Ναι, αυτή είναι μια εικόνα χάος που όπως είπαμε υπάρχει και σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας. Ο De Gaulle λοιπόν, ο οποίος δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση και από το γεγονός ότι προέρχεται από ένα στρατιωτικό, δηλαδή ήταν στην αρχή στρατιωτικός, οπότε σίγουρα θα συνδεόταν ιδιαίτερα με την τάξη. Κάτι που μάλιστα ήταν ένα από τα πράγματα που αντιμάχονταν οι νέοι, την υπερβολική τάξη. Ύστερα λοιπόν από όλα αυτά, ο Μάιος του 68 τελειώνει στις 30 Μαΐου όπου ο De Gaulle διαλύει την Εθνοσυνέλευση και προκηρύσει εκλογές. Όπως είπαμε και πριν, εδώ πέρα επικρατεί κάτι παράδοξο ουσιαστικά. Οι διαδηλωτές δεν κερδίζουν τις εκλογές, οι γκολικοί βγαίνουν και μάλιστα ενισχυμένοι από τις εκλογές του αιωνίου. Ο Μάιος λοιπόν, όπως είπαμε, δεν έριξε τον De Gaulle, αλλά όπως αυτό δεν σημαίνει ότι απέτυχε ως κοινωνικό γεγονός. Αντίθετα, μάλλον πέτυχε, καθώς οι ιδέες του συνέχισαν να επηρεάζουν την γαλλική κοινωνία και ο Μάιος απέκτησε τεράστια πολιτισμική σημασία. Ο De Gaulle λοιπόν και το τέλος του De Gaulle κάπου εκεί κοντά έρχεται, καθώς μετά το Μάη η πολιτική του ηγεμονία, όπως είπαμε, είχε ήδη φθαρεί, η δημοφιλία του είχε πέσει σε μεγάλο βαθμό. Και το 69 λοιπόν προτείνει συνταγματικές αλλαγές που αφορούν μεταξύ άλλων τον κοινοβούλιο και την περιφερική οργάνωση της χώρας. Έτσι πάει σε δημοψήφισμα στις 27 Απριλίου του 69, από το οποίο λέει ότι αν οι προτάσεις απορριφθούν, ο ίδιος θα παραιτηθεί. Τελικά το δημοψήφισμα απορρίπτει τις προτάσεις του και ο De Gaulle τηρεί την προεκλογική του δέσμευση και παραιτείται. Η παραίτησή του λοιπόν ισχύει από τις 28 Απριλίου του 69. Ο Μάιος λοιπόν του 68 δεν έριξε άμεσα τον De Gaulle, αλλά αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο καμπής στην πολιτική του πορεία.

Και μετά από το ευχάριστο διαλυματάκι μας με το All Along the Watchover του Jimi Hendrix, πάμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Radio Birth Παρασκευή βράδυ και ακούμε podcast και μιλάμε για τον De Gaulle το Μάιο του 68 και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Γαλλία. Και πάμε λοιπόν αυτό να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή στο σήμερα.

Κινητοποιήσεις λοιπόν. Σήμερα ξεκίνησαν από ένα λύκειο στα προάστια του Παρισιού στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές λοιπόν και οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για ελλείψεις προσωπικού και χρηματικών πόρων. Όταν λοιπόν δόθηκε επιπλέον προσωπικό στο συγκεκριμένο σχολείο, η κινητοποίηση σταμάτησε εκεί, αλλά μέχρι τότε είχε ήδη ξαπλωθεί. Πλέον βλέπετε με τα κοινωνικά δίκτυα οι κινητοποίησεις είναι πολύ πιο εύκολο να διαδοθούν και να γίνουν μεγάλες κλίμακες. Μια αρχική αφορμή λοιπόν ήταν, δεν ξεκίνησε ως πολιτική επανάσταση, ξεκίνησε με ένα απλό αίτημα. Δεν έχουμε αρκετούς καθηγητές, οι υποδομές μας υπολειτουργούν και χρειαζόμαστε παραπάνω πόρους. Το πρόβλημα λοιπόν το σχολείο, σύμφωνα με αυτά που καταγγέλνουν οι μαθητές, είναι οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών, υπερβολικά μεγάλες τάξεις, κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, ανεπαρκής όπως είπαμε χρηματοδότηση και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση. Υπάρχει επίσης ένα θέμα με το σχολικό ωράριο, το οποίο πολλές φορές είναι από τις 8 το πρωί ως 6 το απόγευμα και οι μαθητές ζητούν αλλαγές και σε αυτό. Καθώς επειδή υπάρχει και υποστελέχωση των καθηγητών, πολλές φορές τα παιδιά είναι στο σχολείο με μεγάλα κενά.

Και κάπου εδώ η μία μεγάλη ομοιότητα που βρίσκω με τον Μάιο του 68 είναι ότι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα γίνεται ουσιαστικά αφορμή και σύμβολο ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος. Ξεκίνησε δηλαδή από ένα σχολείο που είπε ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα και εξελίχθηκε σε ένα ζήτημα για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας.

Μάλιστα, κάτι άλλο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τα προβλήματα που καταγγέλνουν οι μαθητές, τα οποία είπαμε πριν, είναι εικόνες που υπάρχουν και στις σχολικές τάξεις της Ελλάδας, αλλά μάλλον στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο έντονα στην νοοτροπία το να βγούμε στον δρόμο και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας όταν κάτι δεν μας αρέσει, να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Δεν ξέρω, είναι μια σκέψη που μου έρχεται διαβάζοντας τα παράπονα των μαθητών της Γαλλίας.

Μέσα λοιπόν σε 20 μέρες η κατάσταση στη Γαλλία έχει εκτραχυνθεί. Μάλιστα εκατοντάδες σχολεία έχουν αποκλειστεί, πάρα πολλοί μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί σοβαρά, όπως και μέλη της αστυνομίας, και έχουν φυλακιστεί. Χαρακτηριστικό είναι, όπως διάβασα σε ένα άρθρο, ότι περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση από την αστυνομία και οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ανήλικοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρό. Έτσι έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά την βία, την αστυνομία, τη ριζοσπαστική αριστερά, την κυβέρνηση, την οικονομία, τις επερχόμενες εκλογές και την άνοδο της ακροδεξιάς. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν ο 15χρονος ο οποίος έχασε το χέρι του στη Λανς όταν έπιασε χειροβοβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Ένας άλλος νεαρός τυφλώθηκε και πάρα πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί και, όπως είπαμε, φυλακιστεί εν υποκράτηση αυτές τις μέρες. Στις 6 Οκτωβρίου μάλιστα το Reuters ανακοίνωσε ότι έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 215 έφηβοι, 85 εργαζόμενοι στη σχολεία και πάνω από 700 αστυνομικοί, και οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 6.100. Οι ζημιές στα σχολεία ανέρχονται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι καταστροφές λοιπόν είναι μεγάλες και οι επιπτώσεις στους ανθρώπους ακόμα μεγαλύτερες. Παράλληλα, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υποστηρίζει ότι μέρος της κινητοποίησης έχει υποκινηθεί ή εκτραπεί από ριζοσπαστικά στοιχεία. Αυτό ουσιαστικά αποτελεί κυβερνητική πολιτική ερμηνεία και όχι ένα ουδέτερο συμπέρασμα για το σύνολο των μαθητών, γιατί από τη μία έχουμε μαθητές που προσπαθούν ειρηνικά να διεκδικήσουν ουσιαστικά το δικαίωμά τους στο να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο με φυσιολογικές συνθήκες και να μαθαίνουν, και από την άλλη έχουμε και κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να αγωνιστούν και να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους ή βρίσκουν και αφορμή για να κάνουν ζημιές και να χρησιμοποιήσουν τη βία. Από την άλλη και η αστυνομική καταστολή εντείνει το φαινόμενο της βίας. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να ξεχωρίσουμε ότι δεν είναι όλοι οι διαδηλωτές βίαιοι. Υπάρχουν μαθητές, όπως είπαμε, που διαμαρτύρονται για πραγματικά προβλήματα στα σχολεία, ενώ παράλληλα σε ορισμένα σημεία υπάρχουν επεισόδια, βανδαλισμοί και συγκρούσεις. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο, όταν συμβαίνει μια τέτοια εξέγερση, ας το πούμε, αυτά τα δύο συμβαίνουν ταυτόχρονα.

Και κάπου εδώ που μιλάμε για την βία που έχει προκαλέσει όλο αυτό, θέλω να πω μια άλλη πολιτική ανάγνωση που διάβασα στο Athens Voice σε ένα άρθρο γνώμης, ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι όταν μια κοινωνική διαμαρτυρία μετατρέπεται σε βίες, συγκρούσεις, μπορεί τελικά να ενισχύει εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που υπόσχονται περισσότερη ασφάλεια και καταστολή. Και πάντα με αυτές οι πολιτικές δυνάμεις είναι πιο ακραίες. Ουσιαστικά εμφανίζεται και ένα παράδοξο ότι μπορεί μια εξέγερση που στρέφεται εναντίον της υπάρχουσας εξουσίας να καταλήξει ουσιαστικά να ενισχύσει πολιτικές δυνάμεις που ζητούν ακόμα πιο σκληρή αντιμετώπιση της εξέγερσης. Στο Μάιο του 68 είδαμε ότι η εξέγερση που θεωρητικά ήταν εναντίον του De Gaulle κατέληξε να τον ενισχύει. Εμένα προσωπικά αυτή η εξήγηση δεν μου φαίνεται παράλογη, ίσα ίσα θεωρώ πως έχει πολύ μεγάλο, βγάζει αρκετό νόημα, καθώς σε μια κατάσταση όπως αυτή που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όπου σίγουρα προκαλεί μεγάλο άγχος και ανασφάλεια στους ανθρώπους και στους πολίτες που δεν ξέρουν τι ακολουθεί την επόμενη μέρα, καθώς βρίσκονται και σε μια περίοδο γενικότερης πολιτικής αναταραχής και μια γενικότερα σε μια περίοδο που ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι κάτι που έχει γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς τα ακροδεξιά κόμματα φαίνεται να νικούν όλο και παραπάνω. Οπότε μια λύση που θα σου προσφέρει ασφάλεια, ας πούμε, λέγοντάς σου πως έχουμε τον έλεγχο, προβάλλοντας μια λύση που είναι και δεν είναι βιώσιμη, αλλά σου εξασφαλίζει αυτό ασφάλεια και ότι κάποιος έχει τον έλεγχο και δεν είναι αυτό το ότι δεν ξέρω τι θα μου συμβεί αύριο, είναι πολύ εύκολο, νιώθω σε μια τέτοια κατάσταση, να πέσει σε αυτή την παγίδα.

Και επειδή το συνδέω λίγο με το Μάιο του 68, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι γίνεται μια πιστή επανάληψη του τι έγινε τώρα. Προφανώς σε σχέση με το Μάιο του 68, αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μικρότερης κλίμακας. Απλά είναι μια ουσιαστικά εξέγερση εναντίον της κοινωνικής συνθήκης αυτή τη στιγμή της Γαλλίας. Είναι μια έκφραση κοινωνικής δυσαρέσκειας, όπως ήταν και αυτό που ξεκίνησε το Μάιο του 68, που ξεκινάει από αυτή τη φορά τους μαθητές του Λυκείου. Το Μάιο του 68 ήταν από τους φοιτητές. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε αυτό από τους μαθητές και πήρε μεγαλύτερη διάσταση σε ολόκληρη την κοινωνία και ουσιαστικά ξεκίνησε από ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και έγινε κάτι πολύ ευρύτερο και πλέον αφορά γενικότερα την κοινωνία και τη δυσαρέσκεια του κόσμου αυτή τη στιγμή με τις συνθήκες που επικρατούν, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα αφορά άμεσα την κοινωνία, γιατί είναι το μέρος όπου παιδαγωγούνται ουσιαστικά και γαλουχίζονται οι μελλοντικοί πολίτες. Μεγάλη διαφορά επίσης έχει παίξει ότι τότε, το Μάιο του 68, υπήρχαν αφίσες, η οργάνωση στόμα με στόμα, η εξαγέρεση στον δρόμο, ενώ τώρα μεγάλο ρόλο παίζουν και τα social media, εκτός από τις διαδηλώσεις στους δρόμους.

Βέβαια, μία σημαντική διαφορά που βλέπω εγώ με τον Μάιο του 68 είναι ότι τότε οι μαθητές, ένα από τα συνθήματα τα οποία είχαν ήταν να είσαι ρεαλιστής, ζήτα το αδύνατο. Ενώ σήμερα αυτό που απαιτούν οι μαθητές είναι κάτι το απολύτως στοιχειώδες, ουσιαστικά ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα τους επιτρέπει να μαθαίνουν.

Για μένα λοιπόν το 68 και το 2026 σίγουρα δεν είναι το ίδιο, καθώς το 68 όπως είπαμε υπήρχε μια ευρύτερη κοινωνική εξέγερση και οι φοιτητές ξεκίνησαν, αλλά στη συνέχεια μπήκαν εκατομμύρια εργαζόμενοι, έγιναν γενικές απαρχίες και ουσιαστικά η χώρα παρέλυσε. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά υπάρχει ένας κοινός μηχανισμός και στις δύο περιπτώσεις η νεολαία ξεκινά από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και πολύ γρήγορα το πρόβλημα γίνεται ουσιαστικά σύμβολο μιας μεγαλύτερης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Το 68 ήταν το πανεπιστήμιο, η εξουσία, ο αυταρχισμός, ο τρόπος ζωής και σήμερα είναι το σχολείο, οι καθηγητές που λείπουν, οι μεγάλες τάξεις, τα προβληματικά κτίρια και γενικότερα οι κοινωνικές ανισότητες. Και στις δύο περιπτώσεις, όταν η διαμαρτυρία βγαίνει από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο και κατεβαίνει στον δρόμο, η κυβέρνηση νομίζω βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ διαφορετικό πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίζει πλέον μόνο ένα εκπαιδευτικό αίτημα, αλλά αντιμετωπίζει μια ολόκληρη γενιά που ουσιαστικά βγαίνει να υποστηρίξει ότι αισθάνεται πως δεν ακούγεται. Νομίζω και στις δύο διαδηλώσεις αυτό είναι το βασικό αίτημα. Οι νέοι ζητούσαν να ακουστούν, να γίνουν τα αιτήματά τους πρόβλημα ολόκληρης κοινωνίας, δηλαδή να τους πάρουν στα σοβαρά. Η μεγάλη διαφορά βέβαια είναι ότι το 1968 οι νέοι, όπως είπαμε, είχαν τις αφίσες, τις συνελεύσεις και τον δρόμο, ενώ το 2026 έχουν τα social media. Μια διαμαρτυρία λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει από ένα σχολείο και μέσα σε λίγες μέρες να γίνει εθνικό ζήτημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Και νομίζω ότι κάπως έτσι το ενδιαφέρον ερώτημα γίνεται όχι το αν το 2026 και το 1968 είναι μια πολύ παρόμοια κατάσταση, αλλά το να βλέπουμε ότι βλέπουμε και ακόμα μια φορά ότι ένα πρόβλημα της νεολαίας πάβει να είναι απλώς πρόβλημα των νέων και γίνεται ουσιαστικά καθρέφτης ολόκληρης της κοινωνίας. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο βασικό που πρέπει να κρατήσουμε.

Και φτάνοντας λοιπόν λίγο στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, πάμε να κάνουμε μία ανασκόπηση. Ο Ντεγκόλ λοιπόν έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ήθελε μια ισχυρή αυτόνομη Γαλλία, ένα ισχυρό κράτος και μια Γαλλία που ουσιαστικά θα αποφάσιζε μόνη της για τον εαυτό της. Ο Μάης του 68 ήρθε να αμφισβητήσει ακριβώς αυτή την εικόνα εξουσίας. Οι νέοι τότε έλεγαν με τον δικό τους τρόπο ότι δεν θέλουν απλώς να ζουν μέσα σε μια κοινωνία που λειτουργεί, αλλά θέλουν να έχουν λόγο στο πώς θα λειτουργεί. 58 χρόνια λοιπόν μετά, οι δρόμοι της Γαλλίας ξαναγεμίζουν μαθητές. Μαθητές που δεν ζητούν το ίδιο πράγμα, δεν ζουν στην ίδια εποχή και δεν αντιμάχονται απέναντι στα ίδια πράγματα. Αλλά υπάρχει μια φράση που φαίνεται να επανέρχεται ξανά και ξανά. Ακούστε μας. Οι μαθητές λοιπόν και τότε και τώρα ζητούν να ακουστούν. Και ίσως όπως είπαμε και πριν, το νόημα τελικά να μην είναι ανάμεσα στο Μάη του 68 και τη Γαλλία του 26. Η ιστορία ίσως να επαναλαμβάνεται με έναν διαφορετικό τρόπο για να δείξει ότι κάθε γενιά βρίσκει το δικό της τρόπο να αμφισβητήσει την εξουσία όταν αισθάνεται ότι η φωνή της δεν ακούγεται. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι που πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε και έτσι λοιπόν να τελειώσουμε για σήμερα.

Και κάπου εδώ σας αφήνω, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα εδώ πέρα στο Radio Bed, κάθε Παρασκευή 8 με 9 και πλέον επαναλήψεις και τις Δευτέρες. Οπότε αυτά από εμένα. Πάμε τελευταίο τραγούδι, Heroes, από τον David Bowie.

Φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Άλλο ένα μουσικό ταξίδι ξεκινά, γεμάτο. Το swing και το φάντο μέχρι την ελληνική παράδοση και το εναλλακτικό rock. Ξεκίνημα με ένα μουσικό θέμα από έναν καινούριο δίσκο του Ραφαήλ Μελετέα, κίνηση Spring. Αφιερωμένο στο Quincy Jones. Είναι μια εξαιρετική δουλειά του Ραφαήλ Μελετέα. Ο δίσκος έχει το όνομα Someone Else. Και δεν πέρασε απαρατήρητο από τα ευρωπαϊκά ραδιόφωνα. Το γαλλικό ραδιόφωνο FIP το ανακήρυξε σαν το άλμπουμ του μήνα. Έχει γίνει και το σχετικό post στα social media του σταθμού, ψάξτε το και πραγματικά θα ταξιδέψετε στους ήχους του Ραφαήλ Μελετέα. Καλή ακρόαση!

Αυτός είναι, αυτό είναι ένα κομμάτι μάλλον από τον κόσμο, τον μουσικό κόσμο του Ραφαήλ Μελετέα. Για τη συνέχεια θα φύγουμε, θα πάμε στο Παρίσι. Εκεί θα συναντήσουμε το συγκρότημα Les Negres Vertes, όπου εδώ διασκευάζουν τον Cole Porter, ένα τραγούδι του 1953.

πλήρη μεταμόρφωση του τραγουδιού του Cole Porter, το I Love Paris, ένα τραγούδι ερωτική εξομολόγηση για την πόλη του Παρισιού. Για τη συνέχεια θα έρθουμε στη γειτονιά μας, εκεί θα συναντήσουμε τους Κάτσο Ντίλο και το πείραγμα που κάνανε στο Μινόρε της Αυγής.

τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη από το 1936. Εδώ σε swing εκδοχή.

παραμείνουμε στην δεκαετία του 30. Το 1939 ο Κώστας Κοφινιώτης γράφει τους στίχους, μουσική βάζει ο Ιωάννης Βέλλας και στην πρώτη εκτέλεση το είχε τραγουδήσει Κάκια Μέντρη. Σήμερα το τραγούδισε η Σεμέλη Παπαβασιλείου με έναν μοναδικό τρόπο. Και είναι από τα τραγούδια του ελαφρού τραγουδιού που θα μείνει, έχει μείνει και τραγουδιέται ξανά και ξανά. Ήρθες αργά.

Σε μέλη Παπαβασιλείου και ήρθες αργά, μια εξαιρετική ερμηνεία του τραγουδιού. Το ταξίδι μας θα μας βγάλει στην Πορτογαλία. Για το επόμενο τραγούδι είναι η Madre Deus, είναι η δική τους Αΐντα, είναι η μελαγχολία, η αναζήτηση και η πορτογαλική έννοια του Σοντάτ, της νοσταλγίας. Αποτέλεσε το soundtrack της διάσημης ταινίας Lisbon Story του Wim Wenders, χαρίζοντας διεθνή αναγνώριση στο πορτογαλικό συγκρότημα αλλά και στη κρυστάλλινη φωνή της Τερέζας Αλγκουέιρο. Έχει μια φωνή σαν αερικό,

από την αέρινη φωνή της Τερέζα Σαλγουέρο θα πάμε σε μια φωνή, θα μείνουμε στην Πορτογαλία και θα πάμε στη φωνή της Ιέριας του Φάντο, που είναι η Αμάλια Ροντρίγκες. Το τραγούδι εμείς οι νεότεροι το γνωρίσαμε μέσα από τη Dulce Bondes, είναι το γνωστό Cancao do Mar. Στην πρώτη εκδοχή το τραγούδι είχε τίτλο Solidão.

Θα παραμείνουμε στον ήχο της Πορτογαλίας, μέσω Κύπρου. Εκεί ζει και βασιλεύει η Βάκια Σταύρου, μια εξαιρετική καλλιτέχνης, η οποία γράφει με έναν πολύ ευαίσθητο και τρυφερό τρόπο. Έγραψε λοιπόν ένα τραγούδι, το οποίο είναι το Σουαζένια.

τραγούδι που μιλάει για τη συναισθηματική απομόνωση, τον εσωτερικό απολογισμό και την γυναικεία δύναμη μέσα από τη μοναξιά.

Μια δεύτερη καλησπέρα, εσείς ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια, βολτάροντας στις γειτονιές του κόσμου και παίζοντας τραγούδια. Θα πάμε στην Ιταλία τώρα, σε ένα τραγούδι του Πάολο Κόντε, το οποίο είχε το όνομα Άννη. Το πήρε η Χαρούλα, το τραγούδισε υπέροχα

από τον Παόλο Κόντε και τη Χαρούλα θα πάμε σε ένα συγκρότημα που είναι από τα πιο σπουδαία κέλτικα και φόλ συγκροτήματα της Ισπανίας. Είναι η Λουάρνε Λούμπρε και είναι από τα πιο διάσημα συγκροτήματα της Γαλλικίας.

Από τον κέλτικο ήχο της Γαλλικίας θα πάμε στον κέλτικο ήχο της Ιρλανδίας. Το 2011 στην Ιρλανδία πήρανε τραγούδια των Pink Floyd και φτιάξανε ένα άλμπουμ διασκευασμένα τραγούδια με τον ήχο των Κελτών.

Εσείς ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια και βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος.

Ήταν η Tindersticks σε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Για τη συνέχεια μια φωνή που την αγάπησα πριν πάρα πολλά χρόνια και από τότε αυτή η κολόνια κρατάει μέχρι σήμερα. Είναι η Ricky Lee Jones. Φωνή απαλή, σαχάδι.

λίγα λεπτά πριν τις 9, άλλη μια βόλτα φτάνει στο τέλος. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Είναι συντονισμένοι. Θανάσης Κρεμασμένος έρχεται με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Θα κλείσουμε με άλλη μία αγαπημένη φωνή, τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου, να τραγουδάει τη Λευκή Καταιγίδα.

τώρα αρχίζει η εκπομπή «Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια» που παρουσιάζει κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ στο Radio Bird ο Θανάσης Κρεμασμένος. Καλησπέρα φιλαράκια και καλή εβδομάδα. Από αυτή τη εβδομάδα θα με ακούτε Δευτέρα και Πέμπτη 9 με 10 καθότι από την Τετάρτη ξεκινά και επίσημα ο Λεωνίδας με μια εκπομπή μελωδιών και αναμνήσεων. Σήμερα θα μιλάω μόνο εγώ και τα τραγούδια, που τα τραγούδια είναι μελωδίες χωρίς λόγια σήμερα. Όλα αγαπημένα. Καλή ακρόαση.

Σήμερα, όπως ίσως καταλάβατε την πρώτη ανάτηση, θα έχω ορχιστρικά θέματα, πολύ γνωστά τα περισσότερα και αγαπημένα. Είπα να ξεκινήσει η εβδομάδα χαλαρά, έτσι μου προέκυψε, και γι' αυτό ξεκίνησα και με Αντιμέολα και Mediterranean Sun Dance, ένα κομμάτι που υπάρχει στο άλμπουμ Elegant Gypsy του 77, από τα κλασικά άλμπουμ με ισπανική κιθάρα. Και μερικά πράγματα είναι αλληλένδετα. Όταν ξεκινάς με Αντιμέολα, θα πας σε Πάκο Ντε Λουθία. Μηνύματα και σχετικά στο live chat, εδώ είμαστε και σας απαντάμε και τα λέμε.

λέγεται Entre dos Aguas. Είναι μια ορχιστρική ρούμπα που από ό,τι διαβάζω δεν είχε, όπως και το άλμπουμ, την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία. Άλλωστε το συγκεκριμένο κομμάτι μπήκε σε μεταγενέστερο στάδιο της ηχογράφησης, αλλά τελικά απέκτησε τέτοια δημοτικότητα που είναι από τα κλασικά πλέον για τον Πάκο Ντελουθία.

Άλλο πολύ γνωστό θέμα που έχει να κάνει με την Ισπανία. Δεν έχουμε μόνο Ισπανία σήμερα, να το διευκρινίσω. Το θέμα λέγεται Barcelona Nights. Ο κιθαρίστας και συνθέτης είναι ο Otmar Liebert, βέβαια, από την κολονία της Γερμανίας. Κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1990.

Αφήνουμε την Ισπανία και πάμε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, νότια, στην Αργεντινή, να ακούσουμε ένα από τα γνωστότερα αργεντινικά τάγκο, το Volver του Carlos Gardel, εδώ στην εκτέλεση, την ορχιστική του Κίκε Φερνάντες και του σκοτήματός του.

τελευταία μελωδία που έρχεται από την Ισπανία, μετά θα πάμε σε άλλες χώρες. Και τη μελωδία εδώ έχουμε την Αλίσια Ντελαρόχα, από τις σπουδαιότερες πιανίστριες του 20ου αιώνα στην Ισπανία, σε ένα κομμάτι του Αλμπένις, το Αστούριας.

Αλλάζουμε λίγο ήχο, παραμένουμε στις μελωδίες. Εδώ έχουμε τον Τζέσε Κουκ, τον Καναδό κιθαρίστα και συνθέτη. Το κομμάτι λέγεται Αβάνα. Μας ταξιδεύει και μας ταξιδεύει όμορφα.

Και πάμε τώρα σε ένα δικό μας παιδί, τον Ελληνοαμερικάνο συνθέτη και πολυοργανίστα, τον Chris Sfiris. Το κομμάτι λέγεται Έρος. Σκηνή σαπούνι και δισκάκια, οι μελωδίες σήμερα χωρίς λόγια.

Μουσικές που μας ταξιδεύουν σε καλοκαίρια. Το καλοκαίρι το αφήνουμε πίσω μας και επισήμως τις επόμενες μέρες θα έχουμε, από ό,τι διαβάζω, και καιρικά φαινόμενα αρκετά έντονα και θέλει προσοχή. Όλες οι εποχές έχουν την ομορφιά τους. Προσωπικά λατρεύω και το φθινόπωρο και την άνοιξη, αλλά όταν ακούς αυτούς τους ήχους είναι σαν να είσαι στην ακρογιαλιά κάπου.

Και από τα ελληνικά καλοκαίρια θα πάμε βόρεια. Να ακούσουμε μια μελωδία με κελτικά στοιχεία, Mike Oldfield, από το άλμπουμ Voyager του 1996. Ακούμε το μόνιμο τραγούδι. Τι είναι μόνιμη μελωδία για την ακρίβεια.

Για τη συνέχεια έχω τέσσερα πολύ γνωστά και πολύ αγαπημένα θέματα από ταινίες, ξεκινώντας από αυτό που πήρε και Όσκαρ το 99, πρωτότυπης δραματικής μουσικής, Νίκολα Πιοβάνι, Λαβίτα Εμπέλα.

Και πάμε τώρα στο Il Postino του 1994, ο ταχυδρόμος. Η ταινία που αφηγείται την ιστορία ενός απλού ταχυδρόμου που αναπτύσσει φιλία με τον Πάμπλο Νερούντα. Το θέμα είναι του Λουίς Μπακάλοφ.

Και εδώ ένα λατρεμένο θέμα. Βαγγέλης Παπαθανασίου από το Blade Runner. Το Love Them με το σαξόφωνο του Dick Morrissey.

Και περνάμε στον άλλο τεράστιο συνθέτη των πλήκτρων και όχι μόνο, που τον είδαμε και στην Αθήνα φέτος, Jean-Michel Jarre. Το κομμάτι λέγεται Souvenir de China. Είναι σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 82 και προέκυψε από τις συναυλίες του Jean-Michel Jarre στην Κίνα.

8 λεπτά για δύο μελωδίες και από την Κίνα θα πάμε Ιαπωνία, είναι και κοντά. Κιτάρο ή αλλιώς Μασανόρι Τακαχάση που είναι το κανονικό του όνομα. Το κομμάτι είναι ο δρόμος του μεταξιού. Silk Road.

Και κλείνουμε με ένα τραγούδι που έρχεται από την Νορβηγία, είχε πάρει και βραβείο Eurovision το 95, το Nocturne. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα. Εντάξει, καναμάνι σε πολύ λίγο. Και αργότερα στις 11 η Νικολέτα Παρασκευοπούλου έρχεται με το ελληνικό της ρεπερτόριο. Καλό βράδυ.

Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δυστυχώς ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο δεν με άφησε να κάνω και την εισαγωγή που ήθελα. Πάντως, όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Είμαι ο Τάξης Καραμάνης, η εκπομπή είναι η Μουσική Τάξη, κάθε Δευτέρα 10 η ώρα. Μαζί σας εδώ στο καλύτερο ραδιοφωνικό ίντερνετικό σταθμό, στο www.radiobert.gr. Η αρχή έγινε με δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το τραγούδι, το επίσημο τραγούδι της Ράγια Βαλεκάνο, των οπαδών. Και αποφάσισα να ξεκινήσει η εκπομπή σήμερα, δοθήσεις αφορμή η διαδήλωση, η διαμαρτυρία που έκαναν οι οπαδοί της Αθλέτικο ενάντια στον πρόεδρο της ομάδας, οι οποίοι πετώντας διάφορα χαρταετούς, έτσι, χαρτιά και μπαλόνια στο γήπεδο το Σάββατο στις 10 του μήνα, το Σάββατο μας πέρασε, διέκοψαν το παιχνίδι και διαμαρτυρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο τραγούδι είναι το τραγούδι που έγραψαν για τον περσινό δρόμο που είχαν προς τον τελικό του Conference League, που αντιμετώπισαν τη λειψία, δυστυχώς χάσαν, αλλά δεν έχει σημασία καθόλου. Είναι μια ομάδα η οποία είναι μέσα στην καρδιά μας και την αγαπάμε. Και αφού ξεκινήσαμε έτσι με δυνατούς ρυθμούς, τι λέτε να συνεχίσουμε και λίγο, όλοι τι ελληνικά όμως αυτή τη φορά.

Αν δεν τους αναγνώρισατε, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην αναγνωρίσετε τους χωριάτες από τα Γιάννενα, οι Villager of Ioannina City λοιπόν ήταν αυτοί που ήρθαν κοντά μας. Και να ξέρετε ότι σήμερα αφορμή έδωσε ένας φίλος από τα Γιάννενα, γι' αυτό και τα περισσότερα τραγούδια είναι και για αυτόν και από αυτόν. Τα Γιάννενα λοιπόν ακολουθούν και το δεύτερο τραγούδι με τον Δημήτρη Φαντή, έναν νέο τραγουδιστή εκεί στα Γιάννενα που από ό,τι μαθαίνω κάνει και έχει καλούς φίλους εκεί που τον ακούνε. Μυστικά πως αγαπώ. Μυστικά πως...

Λοιπόν, είπα εκεί του φίλου από τα Γιάννενα να μου πει 3-4 τραγουδιστές που θα ήθελε να ακούσει, αλλά μου έκανε τη χάρη και είπε και τραγούδια των τραγουδιστών που θα ήθελε να ακούσει. Αρχής γενομένη από το Θαλασσινό, που μαζί με τον Γιάννη Νικολάου έρχεται να μας πει πως δεν μπορούμε του φεγγαριού να βρούμε ένα ψεγάδι.

Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από την παρέα μας ο Μητροπάνος, που ό,τι και να πει, μα ό,τι και να πει, είναι διαμάντι.

Και τα δύο τραγούδια που ακούσαμε και οι δύο καλλιτέχνες είναι της απόλυτης αρέσκειάς μου. Έπρεπε να δούμε όμως και το τρίτο. Και όχι. Και σε αυτό ο Παντελής έπεσε μέσα. Βασίλης Κουλάς με το υπέροχο τραγούδι του «Ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυο».

Αυτές λοιπόν ήταν οι επιλογές του φίλου του Παντελή, και εμείς δεν του χαλάσαμε χατήρι, γιατί ρε παιδιά, γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι.

Και τώρα, φίλοι μου, θα σας πω ένα μυστικό για τον Παντελή. Ο Παντελής είναι ένας άνθρωπος που όταν παίζει και όταν κερδίζει και όταν χάνει, τα παίρνει όλα. Πιστέψε με, είναι αλήθεια.

0: πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Εγώ, φίλε, όμως, Παντελή, θέλω να κερδίζω. Αν και δεν έχω πολλά, ρε φίλε. Μόνο 2 χιλιαρικάκια.

Για μια το και το ρίξαμε λίγο στο ρεμπέτικο, να πω ότι δεν φεύγετε μετά το τέλος της εκπομπής στις 11 η ώρα, γιατί έρχεται η Νικολέτα μας με μια αφιέρωση, μια εκπομπή αφιερωμένη στον Πυθαγόρα. Μη σας πάει το μυαλό στον αρχαίο, τον φιλόσοφο, εδώ το στιγουργό, το δικό μας. Και ένα άλλο, μην ξεχνάτε ότι σαν σήμερα το 1944 στις 12 του Οκτώβρη την κοπάνησαν η Γερμανία από την Ελλάδα και είναι η επίσημη μέρα που ελευθερώθηκε η Αθήνα και ο Πειραιάς. Θα αφιερώσω κι εγώ τώρα κάνα δύο τραγούδια μέχρι το τέλος της εκπομπής στο φίλο τον Παντελή, αλλά θα το ακούσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Αρχής γενομένης από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Και φίλε Παντελή, πρόσεξε λίγο τα λόγια.

Ένα τραγούδι είναι ακόμα που θα μας κρατήσει συντροφιά. Μετά είπαμε έρχεται η συγγνώμη. Ναι, έρχεται η Νικολέτα μας λοιπόν με το αφιέρωμα στον Πυθαγόρα. Ένα τραγούδι για όλους μας που ήμασταν εδώ, για όλους εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα. Εγώ να σε ευχηθώ να είστε υγιείς και ευτυχισμένοι τουλάχιστον μέχρι την άλλη Δευτέρα. Και μην ξεχνάτε, Δευτέρα 10 το βράδυ εδώ θα είμαστε να κρατήσουμε συντροφιά με ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε ένα Μητροπάνο, γιατί ποτέ ένα τραγούδι του Μητροπάνου δεν φτάνει. Καλό σας βράδυ.

Πόσες φορές σιγοτραγουδάμε τραγούδια στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, σε μια παρέα, σε ένα γλέντι. Πόσες φορές δακρύσαμε, χαρήκαμε με ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Ξέρουμε τους στίχους απ' έξω, κάθε λέξη. Κι όμως, αν μας ρωτήσω ποιος το έγραψε, οι περισσότεροι θα απαντήσουμε με το όνομα του ερμηνευτή.

πίσω από μεγάλες επιτυχίες, πίσω από ύμνους που σημάδεψαν τις ζωές μας, κρύβονται άνθρωποι που έμειναν στη σκιά, που κατέθεσαν την ψυχή τους, αλλά το όνομά τους κρύβεται στα ψηλά γράμματα των τίτλων, στα οπισθόφυλλα των δίσκων, στις περιγραφές του YouTube.

Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να αποδώσουμε λίγη δικαιοσύνη και να ξέρετε θα το κάνουμε συχνά αυτό από αυτήν εδώ την εκπομπή η οποία σκοπεύει να φέρει στο προσκήνιο αφανείς ήρωες της μουσικής μας κληρονομιάς. Το τραγούδι «Ξέρει που πονάς», Δευτέρα βράδυ 12 Οκτωβρίου, Νικολέτα Παρασκευοπούλου ζωντανά στο μικρόφωνο από το Βέλο Κορινθίας. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους. Ξεκινάμε.

Σήμερα το ραδιοφωνικό μας αφιέρωμα ανήκει ολοκληρωτικά στον μεγάλο στιχουργό Πυθαγόρα, γιατί κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα και αν έχουν φύγει, καλλιτέχνες και μη.

Ξεκινήσαμε με το μνημειώδες υπάρχω, αλλά για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την τεράστια επιτυχία, πρέπει να γυρίσουμε στο 1954, όταν ο νεαρός Πυθαγόρας συστήνεται για πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία. Σε μουσική Νίκη Γιάκοβλεφ και με τη φωνή της Μέρης Λό, μας μεταφέρει στη ρομαντική Αθήνα του 50. Ξαναβλέπω το μικρό το αμαξάκι, το ντεμπούτο του Πυθαγόρα στη δισκογραφία.

Να στείλουμε και τις πρώτες καλησπέρες, πολλές καλησπέρες στην παρέα του chat που μπαίνετε σιγά σιγά και δειλά δειλά. Καλησπέρα στο Λεωνίδα, στην Ελπίδα, το Ντάκι, το Μπαντελή. Όποιος θέλει να μας στείλει το μήνυμά του, μπαίνει στη σελίδα του σταθμού κάτω δεξιά, συννεφάκι που γράφει live chat, όνομα πάνω, μήνυμα κάτω και αποστολή. Σας

από τη ρομαντική αστική Αθήνα του 54 και το μικρό αμαξάκι, ο Πυθαγόρας κάνει ένα μεγάλο δημιουργικό βήμα και βλέπουμε πώς ο ίδιος άνθρωπος μεταμορφώθηκε στον απόλυτο εκφραστή του λαϊκού πόνου. 1963 συναντά τον Γιώργο Κατσαρό και αυτή η συνάντηση θα γεννήσει μια ιστορική καλλιτεχνική φιλία, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού.

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του Λιμανιού, οι συνθέτες και οι ερμηνευτές ανακαλύπτουν έναν στιχουργό που ξέρει να μιλάει κατευθείαν στην ψυχή του απλού ανθρώπου. 1967 ο Πυθαγόρας συναντά στο στούντιο μια σπουδαία φωνή που κάνει τα πρώτα της αυτόνομα βήματα μετά το χωρισμό της με τον Καζατζίδη και μιλάμε φυσικά για τη Μαρινέλα. Ο Πυθαγόρας γίνεται για εκείνη κάτι παραπάνω από συνεργάτης που της έδωσε, εκτός από μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, την πιστή και παντοτινή του φιλία.

Η συνεργασία του σε μουσική πάντα του Γιώργου Κατσαρού θα κρατήσει χρόνια και αυτή η τριάδα ήταν εκείνη που λίγα χρόνια μετά, το 1974, θα σφραγίσει την πρώτη ιστορική εμφάνιση της Ελλάδας στο διαγωνισμό της Eurovision με το πασίγνωστο «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου».

Σήμα κατά τεθέν των jukebox της εποχής το επόμενο τραγούδι, στην πρώτη και πιο εμβληματική του εκτέλεση με τη στιβαρή λαϊκή φωνή του Μάνου Παπαδάκη. Η μουσική αυτή τη φορά ανήκει στον μάγο της Φαρφίσα Βασίλη Βασιλιάδη, που αντικατέστησε το παραδοσιακό ακορντεόν με το ηλεκτρονικό αρμόνιο στα πάλκα και τα στούντιο. Για μένα αυτό το τραγούδι ήταν μια πραγματική έκπληξη ότι ανήκει στον Πυθαγόρα.

0: μια δεκάρα δεν αξίζει.
1: Αφήνουμε τα jukebox των 60's για να μπούμε στη δεκαετία του 70 και να πούμε ότι ο Πυθαγόρας Παπασταματίου, το όνομά του, γεννημένος το 1930 στο Αγρίνιο, έζησε σαν δεκάχρονο παιδί τα σκληρά χρόνια της κατοχής. Τα βιώματα, ο αγώνας για την ελευθερία, ο πόνος του απλού λαού αλλά και η περηφάνεια της επαρχίας έγιναν το DNA της γραφής του.

την παρέα μας τα Ίσθμια, η Κόρινθο, το Λουτράκι, ο Άσος, το Ζευγολατιό, το Βοχαϊκό, το Βραχάτι, το Ελληνοχώρι, στη Μάγκα, το Βέλο, το Κιάτο, το Δημηνιό και οι νέοι φίλοι που έκανα εκεί αυτές τις τελευταίες μέρες που ήμασταν στην έκθεση του φωτογράφου μας. Το Ξυλόκαστρο και το Δερβαίνι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

0: Όταν ο Πυθαγόρας έγραφε τους στίχους για τον δίσκο «Αλβανία», μια συγκλονιστική δουλειά αφιερωμένη στο έπος του 40, δεν φανταζόταν τον πόλεμο. Τον είχε ζήσει στο πετσί του όταν στα 14 χρόνια του ανέβηκε αντάρτη στα βουνά. Οργανώθηκε συνεπών ενώ το 1944 περνάει στον Ελλάς ακολουθώντας το μεγαλύτερο αδερφό του στα βουνά της Ετωλοκαρνανίας. Αυτά τα παγωμένα βράδια στο βουνό και η μυρωδιά του μπαρουτιού έγιναν χρόνια μετά τέχνη. Αλβανία, ένας δίσκος που απαγορεύτηκε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών και η Μαρινέλα σε μια καθηλωτική θεατρική εισαγωγή.
1: Γράμμα από το μέτωπο, 30 Οκτωβρίου 1940. Αγαπημένη μου, μες στο καλπάκι σε ένα ρέμα κουρνιάσαν οι στρατιώτες. Βουτώ τη λόγη μου στο αίμα, δέξω τις λέξεις μου τις πρώτες. Είναι οι λέξεις μετρημένες σαν τις στιγμές μου εδώ πάνω, κι είναι οι σκέψεις μου δοσμένες ως τη στιγμή που θα πεθάνω. Αχ, τι να σου γράψω αγαπημένη, εδώ συμβαίνουνε πολλά. Γύρω μου 10 σκοτωμένοι, αλλά είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Ό,τι να γράψω δεν μου φτάνει. Τα λίγα εδώ είναι πολλά. Κι αν μάθεις, κι αν μάθεις πως έχω πεθάνει, είμαι καλά. Είμαι καλά. Μα να, επίθεση αρχίζει πάλι. Νομίζω πως τα πάω όλα. Τώρα είναι η στιγμή πολύ μεγάλη. Τώρα μιλούν τα πολυβόλα. Τι να σου γράψω αγαπημένη, εδώ συμβαίνουνε πολλά. Γύρω μου 10 σκοτωμένοι. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Ό,τι να γράψω δεν φτάνει, τα λίγα εδώ είναι πολλά. Κι αν μάθεις πως έχω πεθάνει, είμαι καλά.

0: Είμαι καλά. Είμαι καλά.
1: Οι γονείς του Πυθαγόρα ήταν πρόσφυγες στη Σμύρνη με καταγωγή από τη Σάμο και την Ανατολική Θράκη. Βρέθηκαν για επαγγελματικούς λόγους στη Σμύρνη και στη μικρασιατική καταστροφή ξεριζώθηκαν και κατέληξαν στο Αγρίνιο. Ο καημός της χαμένης πατρίδας και οι μνήμες της Σμύρνης ήταν βιώματα που έκαιγαν πάντα μέσα στο

1972 μαζί με τον σπουδαίο συνθέτη δημιουργούν το μνημειώδες έργο «Μικρά Ασία», ένα δίσκο σταθμό που συστήνει στο ευρύ κοινό μια νεαρή κοπέλα με συγκλονιστική φωνή, τη Χαρούλα Αλεξίου, στο πρώτο της ολοκληρωμένο δίσκο.

Ήταν τόσο σαρωτική η επιτυχία αυτού του δίσκου που καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής μουσικής ο θεσμός του χρυσού δίσκου, ξεπερνώντας το ασύλληπτο για την εποχή όριο των 50.000 πωλήσεων. Τον κύριο όγκο των τραγουδιών αυτού του ιστορικού δίσκου, ωστόσο, σήκωσε στις πλάτες του ο ήδη καταξιωμένος Γιώργος Νταλάρας.

Γιορτή των Ζεϊμπέκηδων, ένα τραγούδι που ο Καλδάρας προόριζε για το στράτο Διονυσίου. Ο στράτος είχε τα μπλεξίματά του τότε με την αστυνομία, οπότε Κολούμπια και Καλδάρας το δίνουν στον Ταλάρα, ο οποίος το απογείωσε.

Ο Πυθαγόρας, πέρα από τους καημούς του δικού μας λαού, είχε πάντα το βλέμμα του στραμμένο στην παγκόσμια ελευθερία και δικαιοσύνη. Με την ίδια ευαισθησία που έκλαψε τη Σμύρνη, θρύνησε και τη δολοφονία του Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στη Γρανάδα από το φασιστικό καθεστώς του Φράνκο.

Το 1973 ο Πυθαγόρας συναντά το συνθέτη Δήμο Μούτσι στον εμβληματικό δίσκο «Στροφές». Εκεί εμπιστεύονται στη μοναδική μου σχολείου ένα ξεχωριστό τραγούδι λαϊκής αυθεντικότητας και περηφάνειας. Μια φωτεινή συνεργασία στην καρδιά της Χούντας που πάντρεψε πετυχημένα το έντεχνο με το λαϊκό τραγούδι.

Καλησπέρες να στείλουμε να φτάσουν και σε Τρίπολη, Πάτρα, Αγρίνιο, Ναύπακτο, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Ικαρία, Νεμαία. Καλώς ήρθατε από το Γαλάτσι, τα Ηλίσια, τον Περισσό, το Ηράκλειο, τη Νέα Φιλαδέλφια, το Περιστέρι, το Γέρακα, τη Ραφίνα, τη Βάρη, το Κορυδαλό. Γεια σας στην Κρήτη, γεια σας στους Έλληνες του εξωτερικού, στη Βιέννη, τη Σουηδία, τον Καναδά. Καλησπέρα κόσμε.

Πυθαγόρας παίρνει τώρα το ρόλο του σκηνοθέτη και όχι τυχαία, αφού είχε σπουδάσει ηθοποιό στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών και αυτή του η θεατρική παιδεία ίσως τον κάνει να στείνει στα τραγούδια του ολόκληρες σκηνές με ολοζωντανούς χαρακτήρες.

Στου Χαροκόπου και στην Καλυθέα και το τραγούδι γίνεται ένας καθρέφτης της αστικής λαϊκής καθημερινότητας. Το σκηνικό θα μπορούσε να ήταν το καφενείο, ένα γραμμόφωνο που κλαίει, ούζο, σπασμένο ποτήρι και η ερωτελεστία του λαϊκού ανθρώπου που προσπαθεί να πνίξει τον ταλκά του.

Πυθαγόρας και Γιώργος Κατσαρός καταφέρουν το 1972 ένα πραγματικά δισκογραφικό επίτευγμα και ξεκλειδώνουν την πόρτα του απρόσιτου τότε Γρηγόρη Πυθικότση για το δίσκο «Μικρές Ώρες».

Ο Κατσαρός κάνει εδώ την καλλιτεχνική ανατροπή, αφήνει στην άκρη τα πνευστά που τον χαρακτήριζαν και επιστρατεύει τους σολίστες του Σερ, Παπαδόπουλο, Καρνέζη και δίνουν στην κυκλοφορία την ερωτική ελεγία «Έσβησε

Μια παράσταση πάθους βασισμένη σε γαλλική μελωδία αποκτά μια συγκλονιστική ελληνική ερωτική ταυτότητα. 1977 Γιάννης Πουλόπουλος στον ομώνυμο δίσκο «Αγάπαμε» και ένας Πυθαγόρας που αποδεικνύει ότι η πένα του δεν φυλακίζεται και μπορεί άνετα να αγγίξει κάθε πτυχή της ανθρώπινης υπόστασης και ευαισθησίας.

Η Τζένι Βάνου διέθετε μία από τις πιο εκρηκτικές και ταυτόχρονα ευαίσθητες φωνές και σε ποια άλλη θα μπορούσε να εμπιστευτεί ο Πυθαγόρας αυτό το συναισθηματικό ολοκαύτωμα. Η δε μουσική συμπληρώνει το σπάνιο μουσικό τρίγωνο υπογεγραμμένο από Τόλι, Τόλι Βοσκόπουλο.

σου λέω. Ο Βοσκόπουλος περνάει τώρα μπροστά στο μικρόφωνο και ο Πυθαγόρας σκηνοθετεί τον πρίγκιπα του ελληνικού τραγουδιού της δεκαετίας του 70, δίνοντάς του τις λέξεις που χρειαζόταν για να βγάλει ο Τόλης αυτή τη θεατράλ εμφάνιση που λάτρευε το κοινό.

Μέσα από το δίσκο «Να για τις αγάπησα» του 1978, ο Πυθαγόρας αποφασίζει να αλλάξει τους κανόνες και μαζί με τη μελωδική γραμμή του Γιάννη Σπανού ρίχνει τους τόνους του ερωτικού τραγουδιού.

Και ο Χατζινάσιος στο κάδρο του Πυθαγόρα και ο συνδυασμός φέρνουν μια μοναδική κινηματογραφική και αστική κομψότητα στα τραγούδια αλλά και στον δίσκο Διαδρομές. Η δε βελούδινη φωνή της Δήμητρας Γαλάνης φραγίζει μια απλόνητη αλήθεια «Θα υπάρχω θες δε θες».

και από τα αισθαντικά σαλόνια του έρωτα, εκεί που ερωτικός πόνος γίνεται πιο τραχής, στο γνήσιο βάρη λαϊκό πάλκο και σε ένα τραγούδι 45 στροφών που έγινε το διαβατήριο για τον πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό δίσκο της Χαρούλας Αλεξίου με τίτλο «12 λαϊκά τραγούδια».

Η σχέση του Πυθαγόρου με τον ελληνικό κινηματογράφο ήταν πολύπλευρη και μέσα από αυτόν λειτουργούσε είτε ως στιχουργός, σεναριογράφος ή και ηθοποιός σε μικρούς χαρακτηριστικούς ρόλους. Η δυναμική των στίχων του συχνά έδινε στον τίτλο στις ταινίες.

ένα από αυτά το τραγούδι που ακούμε με τη φωνή της Λίτσας Διαμάντη και σε γόντα τον Γιάννη Πάριο σε μουσική Κατσαρού έπαιξε στην ταινία Κρέβατο Μουρμούρα και επισφράγισε τη μοίρα των πρωταγωνιστών.

0: μεταξύ μας όμως.
1: Πόσοι ερμηνευτές τραγούδησαν τραγούδια του Πυθαγόρα, και πάμε τώρα στο Λευτέρη Μυτιληναίο, που είχε μια σπάνια χρειά λαϊκή, έναν φυσικό συγκινητικό λιγμό, αλλά ταυτόχρονα διατηρούσε μια αρχοντιά και μια μελαγχολία. Πυθαγόρας και Κατσαρός του έδωσαν τη χρυσή δεκαετία του 70 το κατάλληλο τραγούδι για να βγάλει όλο εκείνο το αισθαντικό λαϊκό στυλ που αγαπούσε το κοινό.

Μυθική και η συνεργασία του Πυθαγόρα με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Στέλιο Καζατζίδη. Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής το «Υπάρχω» και πάμε δύο τραγούδια πριν το τέλος, 11 λεπτά μετά τις 12, να ακούσουμε την πρώτη επιτυχία των δύο, που δεν είναι άλλη από το περίφημο, πασίγνωστο, χιλιοτραγουδισμένο και μη εξαιρεταίο «Αγριολούλουδο».

Βρισκόμαστε λίγους μήνες μετά τον ξαφνικό και πρόωρο χαμό του Πυθαγόρα τον Νοέμβριο του 1979. Ο σπουδαίος δημιουργός έχει φύγει σε ηλικία μόλις 49 ετών και τότε είναι που ο συνθέτης Γιώργος Γεωργιάδης παίρνει τους τελευταίους στίχους που πρόλαβε να γράψει ο στιχουργός και τους εμπιστεύεται σε μια νέα συγκλονιστική φωνή, τον Ηλία Κλωναρίδη. Για τον κόσμο της εποχής, ο Αυγερινός ακούστηκε σαν αποχαιρετισμός, σαν μια συγκλονιστική μεταθανάτια κατάθεση του ίδιου του δημιουργού.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, το ταξίδι μας στην αθάνατη παρακαταθήκη του Πυθαγόρα φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα σιγοτραγουδήσετε κάποιον από αυτούς τους ύμνους, το μυαλό να τρέξει κατευθείαν στο δημιουργό τους. Τον άνθρωπο σκιά που κατέθεσε ψυχούλα για να έχουμε εμείς λέξεις, στίχους, να ντύνουμε τις χαρές και τις λύπες

Τέλη, κάλπη και ντουνιά, συνάντηση Μάνου Λοΐζου, Χαρούλας Αλεξίου για αποφώνηση. Ένας ντουνιάς, ένας κόσμος που δεν άλλαξε από τότε ακόμα κι αν περάσαν χρόνια. Ο Πυθαγόρας όμως από εκεί ψηλά μας στέλνει το μήνυμα. Σε έμαθα εν τέλει, δεν με ρίχνεις πια. Παρότρινση, προσταγή, δυναμική στάση ζωής ενάντια σε κάθε τι δήθεν, σε κάθε τι ψεύτικο. Σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή σας παρουσία, κρυφά ή φανερά, τα μηνύματα, την αγάπη σας. Για μια ώρα και κάτι στο μικρόφωνο του Radio Bird ζωντανά ήταν η Νικολέτα Παρασκευοπούλου. Ακολουθούν περισσότερα τραγούδια του Πυθαγόρα χωρίς εκφώνηση. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα, ίδια ώρα. Να είστε καλά, να χαμογελάτε συχνά. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.